Πήγαμε να τους αδικούμες στη Στραβλάν Σαλβατόρε Τότο Κουτούνιο Φέρνει την ελληνική σέγγα, σόγγσχρέιβα αν φέρνζε Μοντράτε, να σε 7 Juli 43 Κουβέ, 1980 Χωτεν τάν μπέμ Σανδρίμο Φέστιβάλ Μαλέγγ Ζόλο Φυτέχ Μόλο Ψεζόπ Μεξάν Μάρ Σου σέγγ Μπχάνσεν Στέκα Γέραν Γιστιαν Διάλο Σεμ 1983 Αν Ινζιέν Ματήμεν Φυρ 1990 Vier Italien für den Eurovision Song Contest dann auch umgetreten als andere doch gewonnen. Mit den 100 Millionen verkauften Tonträger kennt sie den erfolgreichen italienischen Sänger. Außerdem hatten vier italienischen internationalen Interpreten ganz viele Lieder geschrieben. Toto Cutugno aus dem 22. August 2023 zum Erlernen in Italien gestorben.